col demicotra Rudy, toccando il generale, come lo pinse o Mikis Theodorakis, venire mono το πιο μεγάλο έργο του Pablo Neruda, αλλά και ένα από τα ποιητικά αριστουργήματα της εποχής μας. Το γενικό τραγούδι είναι το τραγούδι της Νότιας Αμερικής, της γένεσής της, της γένεσης των ποταμών, των βουνών, των πουλιών, των λαών της. Είναι το τραγούδι του αγώνα των λαών της για την κατάκτηση της λευτεριάς. Και γι' αυτό είναι το γενικό τραγούδι όλων των λαών που παλεύουν για ένα φωτεινό μέλλον. Το γενικό τραγούδι, ο Νερούντα και ο Αλιέντε σχεδίαζαν να το δώσουν στη μορφή που θα ακούσετε απόψε στο μεγάλο στάδιο του Σαντιάγο της Χιλής και να αφιερώσουν τη συναυλία στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τη Χούντα. Να όμως που σήμερα δίνουμε εδώ, στην ελεύθερη Ελλάδα, τη συναυλία αυτή, με την καρδιά και τη σκέψη μας στραμμένες στη μακρινή Χιλή. Σολίστ του έργου είναι η Μαρία Φαραντούρη και ο Πέτρος Πανδής. Συμμετέχουν η Εθνική Χοροδία της Γαλλίας, τα Χρουστά του Στρασβούργου και η Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη.